0: Καλώς ήρθατε, χωρά κάνει κοτσίτε τότε. Τότε, είναι δεμή. Είχα ακούνε τότε και την αλάρανε, η όλα λένε. Α, είναι πολύ η αλάρανε.
1: Nehmen, du betrachtest. Und der Freunde Kunde Bach.